0: Κάμπετι γκρίσες.
1: AI Ereka, la radio numérique qui vous fait du bien.
2: AI Ereka, maitatzen zaituen irrati digitala.